0: Τερί, σαν μου χίτοβι.
1: Αγόρασε. Sí, gran bonito. Me encanta la música.